καραϊδό. Παίρνω τα γεραιό, νιμπίδι και μ' αποβάλλω. Δεν τον πάω, δεν βρέθει τούτος. Να το άκουσε, λέει, ανέα, ο.